0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτέρω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλογό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον

0: Ερωτόκλητος.
1: Όποτε βλέπω το άδικο, με κυριεύει η θλίψη. Κι άλλοι τσουβάνουνε φτερά και βγαίνουνε φτερά.

0: Το Κρητός.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρατ...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χειμώνα έχω από χαρές, μα με νεκρές ελπίδες. Θα αγωνιστώ και θα σωθώ από τις κατηγορίες.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Όρο τιμής οι μαχητές, στην Κρήτη σαν τριωμένους.

γέροι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά και πίστη.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαίρια. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

παίρνε βαθιά την αναπνιά. Εσύ που ζεις μακριά, τζι, να αισθάνεσαι καθημερινά πως βρίσκεσαι κοντά, τζι.

0: ανόφρητος.
1: Καρδιά σε δίνω τσιφωθιάς, παρά σ' αυτή χαλάλι, κι είπε μου στάχτη κάμε με, για δε χτυπώ για άλλη.

0: φανέλα, αχ και μην το πεις πως σ' αγαπώ.
1: Ερωτόκλητος, η ώρα είναι 5.
2: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το πογυρεύω σταθερό να βάλω τσιχαρές μου. Μη μου τσιπνίξουνε οι καημοί που είναι ορτάτσιδες μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο Δαιπονής, να μου το λες να κλαίω εγώ για σένα, για δεν μπορώ να τα θωρώ τα μάτια σου κλαμμένα.

0: ουρανοί.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να μου φυλάξεις αντοχή, γιατί εγώ δεν θα έχω. Σαν χωριστούμε να μπορώ για χάρη σου να υπάρχω.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάσετε με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
7: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ακούμε Ερωτόκριτο.
1: Η αγαπημένη ζει και δεν πεθαίνει. Όσο κι αν τη διώχνεις, αυτή ξαναγυρνά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρα Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar.

0: Μοσχοφύλαρο ή αγιορίτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28910-92434.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Μα τι ωραία να ξυπνάς το πρωί να μυρίζεις το βασιλικό. Σου φτιάχνει την ημέρα. Βασιλικός στα αυτή και πονηριά στο μάτι. Γαρίφαλο έλεγε το τραγούδι, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, είναι 6 του... Τι νόσες εσύ? Το Οκτώβρη. Είναι και Τρίτη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Θα σας ξυπνήσουμε, θα σας ταρκουνήσουμε, θα σας κάνουμε άνω κάτω. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα σχολιάσουμε. Ελάτε στην παρέα μας, πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Σήμερα Τρίτη εορτάζει. Ποιος? Ερωτής. Ερωτήδα. Θωμάς Τόμ Θωμαΐ. Λέει εδώ το ερωτολόγιο, άμα γιορτάζετε, μπράβο σας, να κεράσετε όλο τον κόσμο. Άμα έχετε γενέθλια, άμα παντρεύεστε, άμα χωρίζετε, άμα πάτε βόλτα τώρα διακοπές, τι να σου πω. Υπάρχουν πολλές αφορμές για να γιορτάσει κάποιος.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Παγώνουν πληστηριασμοί και υποχρεώσεις. Δεν θα σου κατασχέσουμε το πλημμυρισμένο σπίτι. Μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στις πληγήσεις περιοχές, λέει, της Κρήτης. Να δούμε τι γίνεται. Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο για απάτες με κοσμήματα και μετρητά αξίας 20.000 ευρώ. Οι απατεώνες κάνουν πάρτι. Ηράκλειο, 72χρονος ξυλοκοπήθηκε από τον 32χρονο γιο του. Κινητοποίηση αλλιέων στο Ηράκλειο την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Διαμαρτύρονται για τα νέα κυβερνητικά μέτρα, ζητούν στήριξη. Χανιά, φαράγγι της Αμαριάς, σε ύφεση τα νερά, στόχος να απομακρυνθούν την Τετάρτη οι 8 εγκλωβισμένοι. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια των καλών λιμένων, εντοπίστηκε Λέμβος με περίπου 71 παράνομους μετανάστες. Αεροδρόμιο Ηρακλείου, πάνω από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες το Σεπτέμβριο, χαμόστρωμα οι τουρίστες, μποτιλιάρισμα στους δρόμους.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Ηλιοφάνεια. Να λιαστούμε και λίγο. Με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο νησί από 13 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ένταση να κυμαίνεται 3 με 4 μποφόρ. Ωραία. 28-92-053-500. Αν μας ψάχνετε να πούμε μαντινάδες για την ομορφιά. Ναι. Η ομορφιά σου. Με σκλάβωσε. Κοιτάμε βέβαια το περίβλημα και μετά που το ανοίγουμε, λες πως την πάτησε έτσι. Χαλασμένο ήταν το μήλο.

Γεια σου, Ρέθυμνος, με τα ωραία σου. Νίκο, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Νίκο, στη Μητρόπολη. Στέλιο, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Γιώργο. Καλή δουλειά. 6 λέει στα 10 νοικοκυριά, μόλις τα βγάζουν πέρα. Στον 90 λεπτό βάλαμε γκολ. Μόλις τα βγάζουμε πέρα. Λες, τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε, θα βγάλουμε το μήνα, δεν θα τον βγάλουμε το μήνα. Και την τελευταία στιγμή στο τσακ, τσακ, παπ. Είμαστε όλοι στο τσακ. Οι Έλληνες είναι, λέει, οι πιο απεσιόδοξοι καταναλωτές της Ευρώπης. Θα γεράσει πριν την ώρα σου, παιδί μου. Δεν πειράζει. Να σου δώσουμε κρεμούλες για τις ρητίδες. Γιατί άμα είσαι απεσιόδοξος και γκρινιάζεις, γίνονται, σου πέφτουν τα μαλλιά ή ασπρίζουν ή να οι ρητίδες. Θα γεράσει μια ώρα αρχίτερα, δεν πειράζει. Θα σου δώσουμε σύνταξη. Άμα γκρινιάζει άλλη, θα σου δώσουμε οτοασπίδες. Και μάλιστα λέει το 82% δεν βλέπει περιθώριο αποταμίευσης. Λες να βάλουμε κανένα διεύρο στην άκρη. Μετά μας το παίρνει η λαμπάδα. Να ανάψουμε μια λαμπάδα, πας και φτιάξουν τα πράγματα. Το μόνο που αποταμιεύουμε είναι λογαριασμούς. Εδώ έχουμε αποταμιεύσει κάτι λογαριασμούς που χρωστάμε. Χρωστάμε στο ρεύμα, χρωστάμε στα νερά, χρωστάμε στον ΕΦΚΑ, χρωστάμε αριστερά, χρωστάμε δεξιά, χρωστάμε στο κέντρο, στην κέντρο δεξιά. Χρωστάω και κάτι αμαρτίες στο Θεό. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και με Μανώλη Αλεξάκη.

Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας και σε εμάς εδώ. Ευχαριστούμε Άννα, Νίκο, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Έχουμε πάλι εισηγήσεις, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Επιστρέφει το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Σαν το πρόωρο μωρό ένα πράγμα. Το σκέφτεται, λέει ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο χειμώνας, λέει, ενεργειακά θα είναι δύσκολος. Σιγά μην ήταν εύκολος. Και τα περιθώρια να μοιράσει χρήματα είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχει μία, δεν υπάρχει φράγκο. Άσε μας. Και σου λέει τώρα τι θα γίνει. Να κάνουμε εκλογές μετά το χειμώνα. Μετά το χειμώνα θα έχει παγώσει ο ψηφοφόρος. Θα τον ξεπαγώνουμε τότε σαν το κοτόπουλο. Περιμένετε να ξεπαγώσουμε τους ψηφοφόρους να έρθουν να μας ψηφίσουνε. Ή θα γίνουν πριν το χειμώνα. Παιδιά, να γίνουν τώρα οι εκλογές. Να μαζέψουμε κανένα ψηφοδέλτιο, να ζεσταθούμε. Γιατί άμα κατεβούν πολλά κόμματα, θα μαζέψουμε ψηφοδέλτια. Θα πάρουμε και αφίσες, θα ξεκολλήσω εγώ αφίσες από στήλους και από τείχους. Θα πάρω και κάτι φυλάδια που δίνουν για τα προγράμματά τους. Τσακ, έβγαλα το χειμώνα. Θα μαζέψω μπόλικη χαρτούρα. Θα τα βάλω όλα στη σόμπα, θα βάλω φωτιά και θα ζεσταθώ. Πριν τώρα, να μαζέψουμε καύσιμη ύλη. Να δούμε τι θα γεννούμε. Άντε τώρα ο άλλος να έρθει να σε ψηφίσει, να είναι παγωμένος, να είναι πεινασμένος, θα φας μαύρο. Ενώ άμα είναι καλοταϊσμένος και ζεστός, μια χαρά θα είναι. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα, άμα θες να ξαναβγείς. Και τα Χριστούγεννα θα ήταν ωραία, παραμονές, ε. Να πηγαίνεις στα εκλογικά κέντρα, να έχουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τις φάτνες, τα δώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω, εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
14: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
13: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
14: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Νέο τραγούδι Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη, Μην Απορείς. Στίχη Λιάννα Λυκούδη, μουσική Στέλιο Σταματοκιανάκη. 3η 6 του Οκτώβρη, καλημέρα. Καλημέρα με Ερωτόκριτο. 8-7-9, καλημέρα με Κρητικό Όραμα 93,8 στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Να πούμε σήμερα, ματινάδες, για την ομορφιά. Η ομορφιά σου. Και η ομορφιά βέβαια έχει ημερομηνία λήξεως. Να είσαι στο νου σου. Δεν πάει να μου βάζεις κρέμες, δεν πάει να μου βάζεις μπότοξ, δεν πάει να μου βάζεις μαλλιά, δεν πάει να μου κάνεις, να μου δείχνεις. Εντάξει, καλό είναι, αλλά... Να, είδες τον Άδωνη. Εντάξει, βελτιώθηκε λίγο που έβαλε μαλλιά και έφτιαξε και έκανε και μπότοξ και έχει και πιο ωραίο μαγουλάκι. Τα λιγουρεύεστε, τα μαγουλάκια μου. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα σε ρωτά, σε ευχιά αριστερούσια. Να σε καλά Μαρία. Στέλλα Χρυσακάκη, καλημέρα στους Βόρους. Όμορφη τρίτη να περάσεις και εσείς, όλη την παρέα σου. Ιωάννη, που ο τόπος δεν σε βάνει. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Κωστή Γουβεράκη, καλές εκπομπές. Γιάννη Στρατάκη. Ηρακλή, σε χάσαμε. Πού πάμε. Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή. Καλημέρα. Γεια σου Βογιατζή. Λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί δεν γίνεται στη χώρα της κακομοίρας. Δήθεν λογιστές, άντε πάλι, εξαπάτησαν ηλικιωμένοι και πήραν 25.000 ευρώ στα Τρίκαλα, δύο συλλήψεις. Κλεμμένο ταξί καρφώθηκε σε κολόνα στον Καματερό. Μετά την καταδίωξη, λέει, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι. Δύο ανήλικοι κλέψαν το ταξί και πέσανε πάνω σε κολόνα. Τραγωδία Αθρήνος για 53χρονο πατρινό επιχειρηματία που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φρεάτιο στην Κεφαλονιά. Μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις Βάμβακος έξω από τα Τρίκαλα στις φλόγες 6 αποθήκες. Κουκουλοφόροι στο Βόλο σπάσανε με τσιμεντόλιθο την τζαμαρία πρακτορείου ΟΠΑΠ και κλέψανε χρήματα, πήραν 150 ευρώ και καλυμμεντευτήκανε. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί. Ελίσαξες. Θα στα βγάλω τα δοντάκια με την πένσα. Να δεις το ξανακάνει. Νέα Ιωνία, συνελήφθη 37χρονος για βιασμό υπό την απειλή όπλου. Τι γίνεται παιδί μου, πού είμαστε, πού ζούμε. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο οδηγοί, λέει, που κάνανε σούζες και τα ανεβάζανε σε social media. Συνελήφθη 48χρονος στον Πειραιά για ληστεία σε βάρος 39χρονης. Άγριος καυγά σε μπαρ στη Λάρισα, 21χρονος μαχαίρωσε τον υπεύθυνο του καταστήματος. Δύο συλλήψεις στην Τίνο για καλλιέργεια κάναβης. Στην Τίνο για καλλιέργεια κάναβης. Φτιάχναμε θυμία μα. Φυτεία με 330 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκε στην Αχαΐα. Θεσσαλονίκη, 18χρονος κακοποίησε σκύλο για να εκφοβήσει τη σύντροφό του. Στην ΚΟ, αθώος λόγω αμφιβολιών, ο 83χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης εγγονής του. Για επεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ κατηγορείται 45χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Χαλκιδική. Το νου σου, οι απατεώνες κάνουν πάρτι. Πάμε με Κοκκλινό και Μαρούλι. Πια μυρισμένη αγκαλιά. Καλημέρα!

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε και για χρόνια πολλά και για γενέθλια και για ονομαστική γιορτή και για επέτειο γάμου. Φίλε Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα στην Ιεράπετρα. Στέλλα, καλημέρα. Βλέπω εδώ από το Bloomberg και η Ελλάδα λέει στην τετράδα των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος. Μας περισσεύουνε. Είμαστε από τις λίγες χώρες που μας περισσεύουν. Σου λέει τι να τα κάνουμε τόσα λεφτά, τι να τα κάνουμε. Τώρα έχουμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου να δούμε πού θα βάλουμε τα λεφτά. Πού θα τα βάλουμε τα λεφτά, να τα βάλετε στο ντουλάπι σας. Δανείζεται λέει φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία η Ελλάδα. Ενώ παλιότερα τίποτα. Θυμάσαι τώρα με την κρίση τότε με τα Δουνουτού να μας δανείσουνε. Μας κλείνανε την πόρτα, μας δίνανε κλωτσιές. Τώρα μας παρακαλούνε. Πάρε κι άλλα δανεικά. Από την άλλη, άντε πάλι με το δύσκολο χειμώνα. Καμπανάκι λέει από την Κομισιόν για τις τιμές στην ενέργεια. Έβγαλε ανακοίνωση η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε γενικά η Ευρώπη πολύ δύσκολο χειμώνα. Θυμάμαι πέρσι τέτοια εποχή τα ίδια. Πολύ δύσκολο χειμώνα. Πρόπερσι τα ίδια. Μια φορά να μην τύχει τέτοια εποχή να πούνε, παιδιά, έρχεται πολύ εύκολο χειμώνα. Χαλαρώστε. Η βενζίνη έχει πέσει στα 40 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Η ακρίβεια στον πάτο με 50 ευρώ παίρνει 10 καρότσια στο σούπερ μάρκετ. Θα είναι ο χειμώνα φανταστικό. Χαλαρώστε να το γιορτάσετε, να περάσετε ωραία. Μια ζωή δύσκολο χειμώνα. Τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε. Και να, τρομάζει ο κόσμο. Μα ανέβηκε και η πίεση. Θα τα τεινάξουμε πριν έρθει ο χειμώνας. Μας τρομάζετε. Να προλάβουμε να ψηφίσουμε τουλάχιστον.

Νέο τραγούδι. Το Νάμι. Αχιλιάς Τραμουντάνης. Γεια σου Γιώργη Σαμαντή. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σου. Καλό δρόμο Γιώργη. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Στο ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα. Μαντινάδε σήμερα για την ομορφιά να πούμε. Όμορφο είναι το όμορφο. Είναι όμορφη και μάσκημο. Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη. Καλημέρα παντού.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα.

0: πήρες, παιδί μου?
1: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
0: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
2: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
3: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
5: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
4: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
5: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
4: Τηλέφωνο 690-737-9950.
5: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια, πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Γιώργης Βογιατζής, υποχωρήσεις. Στίχη Γιώργης Σαμαντής. Καλημέρα. Υποχωρήσεις, γίνομαι χαλή. Άμα δεν υποχωρήσει ο ένας, δεν υποχωρήσει ο άλλος, τι θα γίνει μετά? Μπουρλότο. Να τα χωρίσματα και οι δικηγόροι. Έπεσε σε βράχο, έπεσε σε βράχο της αγάπη μας το παπόρι. Καλημέρα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, είναι Τρίτη, είναι 6 του Οκτώβρη. Πάρα πολύ καλά, πάμε. Έχουμε πάρει φόρα για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά. Μαντινάδες για την ομορφιά, η ομορφιά σου με έχει κουζουλάνει. Προσοχή στο περιτύλιγμα. Άλλο το απ' έξω, άλλο το από μέσα. Δεν πάνε αυτά πακέτο. Άλλες φορές πάνε, αλλά πολλές φορές δεν πάνε. Είμαστε έτοιμοι, πού πάμε? Α.
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε ίντα γίνεται.
0: Ίντα γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο. Νέα Κρήτη τρέχουν για αποζημιώσεις στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής κακοκαιρίας. Πάμε πατρίς. Ήλθον, είδον και δεσμεύτηκαν για τις ζημιές. Ήρθε επιτελείο. Μάλιστα. Πάμε άποψη του Νότου. Φόρουμ Γόρτινας, 8 με 10 Οκτωβρίου, διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. Πάμε χανιωτικά νέα. Από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, λαβωμένη η ενδοχώρα των Χανίων, Σέμπρονας και Ομαλός μετρούν ζημιές σε παραγωγή και υποδομές. Ξεκίνησε ο απολογισμός στην υπόλοιπη Κρήτη. Ζωή στην Αγία Ρουμέλη. Χωρίς νερό, χωρίς γιατρό. Πάμε ρυθμιωτικά νέα. Ρημαγμένο τοπίο η Κρήτη μετά την καταστροφική κακοκαιρία. Σχεδόν 3.500 παράνομοι μετανάστες το Σεπτέμβρη στην Κρήτη. Πάμε κριτική επιθεώρηση. Βαθιά πληγή στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Πάμε Ανατολή. Διαδικασίες εξπρές για τους πληγέντες της Θεομηνίας. Πάμε το Pika Side, πάμε iraklinews.gr. Βούλιαξε το αεροπέδιο, γέμισε όπως σε λέμε, 4,6 εκατομμύρια κυβικά νερού σε μόλις 3 ημέρες. Ανόγια ότι ήταν ο Ντάνιελ για τη Θεσσαλία, ήταν η κακοκαιρία για μας, η Νίδα έγινε λίμνη. Αυτή η κακοκαιρία γιατί δεν βαφτίστηκε? Δεν της δώσανε κανένα όνομα. Δεν ξέρω τι έγινε. Ήταν αβάφτιστη και όμως έκανε μεγάλες ζημιές. Κακοκαιρία στην Κρήτη, παγώνουν φόροι, εισφορές και πληστηριασμοί. Χρήματα στους πληγέντες σε 10 ημέρες. Άνοιξαν λέει δηλώσεις ζημιά στον ΕΛΓΑ, ξεκίνησε η καταγραφή. Αεροδρόμιο Ηρακλείου, τουρίστας το χαρακτηρίζει κόλαση επιγής και μάλλον το πέτυχα σε καλή μέρα. Πάμε κρυθαλάβι.gr. Δήμος Μηνώ Απηδιάδας, δήλωση λέει ζημιών για τις κατοικίες και την οικοσκευή από την πρόσφατη κακοκαιρία. Απάτες νέες, συλλήψεις σε Ηράκλειο, Αττική, Μελία, κοσμήματα και χιλιάδες ευρώ. Προφήτης Ηλίας, η κακοκαιρία διέλυσε το 70% του αγροτικού οδικού δικτύου. Αεροδρόμιο Ηρακλείου, πάνω από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες το Σεπτέμβρη. Αυξημένες οι αφίξεις. Δυστυχώς είχαμε 2 πνιγμούς σε λίγες ώρες σε Χερσόνησο και Μάλια. 2 αλλοδαποί ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από την θάλασσα. Άγιο Φάραγκο, την ένταξή του στα οργανωμένα φαράγγια ζητάει ο Δήμος Φεστούς. Τον οφιπέκα η μπάλα για το εισιτήριο. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, έκτακτη επιχορήγηση ζητάει ο Δήμαρχος Πλατανιά για την αποκατάσταση των ζημιών και από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αθώοι ο νυν ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων και τα μέλη του Οργανισμού Διαχείρισης Μοναστηριακής Περιουσίας. Φωτιά ή τιμές στη φοιτητική στέγη. Στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η μέση ζητούμενη τιμή στα Χανιά. Χάνια πνίγηκαν ζώα στον Ομαλό από την κακοκαιρία, μεγάλες ζημιές, καλλιέργειες, αγροτικούς δρόμους. Ηράκλειο, 32χρονος, ξυλοκόπησε τον πατέρα του. Χάνια τιμωρήθηκαν οι 6 μαθητές με αποβολή γιατί δεν έκαναν κατάληψη. Άλλο πάλι και αυτό. Επειδή δεν έκαναν κατάληψη. Τι καταγγέλνουν οι γονείς τους? Οι γονείς, λέει, αναζητούν τον παιδαγωγικό σκοπό της συγκεκριμένης απόφασης που φαίνεται να έλαβαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Πάμε με Μιχάλη Τζακαράκη και την παρέα του να μας ανοίξουν την όρεξη. Καλημέρα!

0: Και εμένα, αρέσει μου και εμένα.
1: Κι απ' τσιμαδάρα στην κορφέρ να είναι κατεβασμένα. Να είναι κατεβασμένα.
0: Βάλε αλάτσι μπόλικο στο αντικριστό. Και ας πάει η πίεση στο Θεό.
1: Αρέσει μου και εμένα. Αρέσει μου, αρέσει μου.
0: Γιώργο, καλημέρα. Ευαγγελία Γιαμπτζάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Είπαμε, δεν θυμάμαι. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Γεια σου, Κωστή. Α, πολύ ωραίο δημοσίευμα αυτό. Το είδαμε στο newmoney.gr. Η ζωή με το μήνα. Όλο και περισσότερα πράγματα λέει τα νοικιάζουμε αντί να τα αγοράζουμε πλέον. Στο σπίτι νοικιάζεις. Άμα δεν είσαι δικό σου ή άμα η νύφη δεν είχε πρίκα, την πάτησες. Και το αυτοκίνητο. Και εκεί νοικιάζουμε με leasing, τα ξέρεις αυτά. Ωραία. Κλασική νοικίαση και στο αυτοκίνητο. Και σε ποδήλατο υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Λέει, βλέπω το Ολλανδική εταιρεία, συνδρομητική χρήση ποδηλάτων. Νοικιάζεις το ποδηλατάκι σου και κάνεις τις βόλτες σου. Αυτό δεν το ήξερα. Νοικιάζουν και πλυντήρια. Να κάνω το σταυρό μου. Υπάρχει, λέει, και συνδρομητικό πλυντήριο, το οποίο το αγοράζεις, όχι το αγοράζεις, το νοικιάζεις το πλυντήριο 17 ευρώ το μήνα. Νίκιος και στο πλυντήριο. Και άμα δεν το πληρώσω το νίκη, θα έρχονται και το παίρνει το πλυντήριο και πλένεις μετά στη σκάφη. Να μάθεις. Και ψυγείο έχει, λέει, που νοικιάζεις άμα θες, με 10 ευρώ το μήνα. Συμφέρει, παιδί μου, γιατί να αγοράσεις. Νοικιάζεις το πλυντήριο, νοικιάζεις το ψυγείο, νοικιάζεις και την κουζίνα, μια χαρά είσαι. Και iPhone μπορείς να νοικιάσεις, να κάνεις και το εφέ σου ότι είσαι μάγκας, είσαι μερακλής, είμαι φραγκάτος. Με 50 ευρώ το μήνα το νοικιάζεις το iPhone και κάνεις τη ρίχνεις την άλλη με το iPhone τη ρίχνεις. Ακόμα λέει και παιδικά καρότσια στη Γερμανία, υπάρχει εταιρεία, νοικιάζεις παιδικό καρότσι. Τι να το κάνεις το παιδικό καρότσι, γιατί το παιδί μεγαλώνει γρήγορα. Μετά αύριο μεθαύριο θα το κάνεις. Τσακ, το νοικιάζεις 2-3-4 χρόνια, τσακ. 7 ευρώ το μήνα είναι το παιδικό καρότσι, τελεία. Και ρούχα και καταρόμπα, παπούτσια, λέει, υπάρχει μια αμερικανική εταιρεία η οποία μπορεί να σου νοικιάζει, δίνεις περίπου 90 ευρώ το μήνα και μπορεί να διαλέξεις, λέει, 6 κομμάτια. Κάθε μήνα νοικιάζεις παπούτσια, επώνυμα, τα σακάκια σου, τα πατελόνια σου, τις φούστες σου, ανάλογα τι είσαι τέλος πάντων, νοικιάζεις με επώνυμα προϊόντα. Τι ωραία, παιδιά, θα πάρω να νοικιάσω παντόφλες, να έχω. Όλα θα τα νοικιάσουμε, ούτως ή άλλως όλα δανεικά είναι, άρα σε αυτή τη ζωή. Ένα λουλούδι Ετελβάης, καλημέρα. Σε λίγο θα νοικιάζουμε και τον αέρα. Και άμα δεν πληρώνεις θα σου το κόψω με. Θα σου κόψω τον αέρα που λένε.

0: Ένα λουλούδι εντελβάης,
1: Βαγγέλης Αφαντάκης. Φίλε, Κασιφρό, Γιος Παναγιώτη, καλημέρα. Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλημέρα, όμορφη μέρα να περάσεις. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τρίτη έκτη μέρα του Οκτώβρη. Ματινάδες να πούμε για την ομορφιά, η ομορφιά σου προκαλεί. Ματινάδες στον αέρα μετά τις 10.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
9: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTress που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
10: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στη Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Μύρες Μάρκετ, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
16: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τιμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τιμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τιμπακίου.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: ξανάδια σου.
1: Κάνε με κυρία γαμπρό, μα καλό κοπέλι είμαι εγώ. Κώστας Μουντάκης. Αλλιώς θα κλέψω την ύφη στο λεπτό. Γεια σου Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Να σε καλά. Γεια σου Αντώνη Κουκλινέ. Καλημέρα Αντώνη, καλά εσύ? Χαρούμενη Τρίτη να έχουμε όλους ο κόσμος. Ακριβώς χαιρετίσματα. Σας επέμβω την αγάπη μου να την πέψεις με κούριερ. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Καλημέρα παντού.
2: Ώρα για σπορ.
1: Πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας. Να δούμε τι γίνεται. Πάμε Sport Day. Φωτιά και ατσάλι τα σχέδια του Αλγουαθίλ. Ο Αλγουαθίλ ποιος είναι? Α, είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής, τα νέα κουστούμια του θρύλου, εκπλήξεις λέει που ετοιμάζει ο προπονητής του καινούριος. Το φως, η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια λέει για το Nations League. Πάμε αθλητική ώρα το σπορ. Καμία σαχτάρ, μόνο όφι λέει για το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ που είναι με τον όφι. Live sport, ταγκό με τα μπόρδα. Για το Παναθηναϊκό, το puzzle με Βάργα. Πάμε σε άλλα νέα. Nations League, η Γαλλία διέλυσε 4-1 το Βέλγιο, η Ιταλία κέρδισε την Τουρκία, η Ουγγαρία την Ουκρανία, η Κύπρος επικράτησε 2-1 της Λετωνίας και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για την League B, ναι, του Nations League. Μπάγερ Μονάχου και Χάρη Κέιν έδωσαν τα χέρια για υπογραφή νέου συμβολέου. Ωραία. Έτοιμος ο Ταμπόρδα για το ντέρμπι των Ιωνίων. Επέστρεψαν λέει Κυριακόπουλος Τσάπρας. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Λιβάη Γκαρσία που μάλλον δεν παίζει. Η Σάκαρη έχασε 0-2, αποκλείστηκε από τους 32 του China Open.

0: Αυτή την ώρα Μανούσος Μανουσέλης
1: στα παραμύθια.
0: Παιδιά, δεν θα γλιτώσει ούτε σελήνη. Δεν με νοιάζει, μα είχα αγοράσει και εκεί ένα οικόπεδο. Θα ανέβουν βέβαια οι αξίες, γιατί μεγάλος ανταγωνισμός λέει για το φεγγάρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία, η Κίνα τρέχουν ποια θα κάνει τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα στη σελήνη. Τώρα θα αρχίσουμε τα κτίρια, θα στείλουμε μπετονιέρες. Έλα τα μπετά. Διαγωνίζονται υπερδυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλει να προλάβει να κάνει πυρηνικό αντιδραστήρα στη σελήνη μέχρι το 2030. Γιατί μετά θα έχουμε καλώδιο και θα συνδέσουμε και τη γη. Θα μας στέλνει ρεύμα, τι θα κάνουν εκεί. Και η Ρωσία θέλει να κάνει και η Κίνα θέλει να κάνουν, οι Κινέζοι. Και θα λένε τώρα, μα εμείς δικό μας είναι εδώ. Εμείς το φράξαμε εδώ γύρω γύρω από τους κρατήρες. Είναι δικό μας, είναι αμερικάνικο. Θα λέει η Ρωσία, όχι δικό μας είναι. Θα πάει η Κίνα στον Άρη να τον εκαβατζώσει και θα λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι ο Άρης είναι δικός μου, και να ο πόλεμος των άστρων. Ωραία θα είναι στο μέλλον. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα αυτά, τα ωραία ή τα μοιραία. Πάει και το φεγγάρι. Θεός χωρέστο. Ας θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει, την Παρασκευή είχαμε πάρει, ναι. Την Πρεσβυτέρα είχαμε πάρει στην Κέρκυρα. Για γενέθλια είχαμε πάρει, ναι. Ναι, καλημέρα κυρία Σωτηρία.
2: Μάλιστα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Από το Αίγιο, από το Δασαρχείο, για ένα σπίτι που έχετε στο Λόπεση.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Άμα γίνεται να το κάνουμε καταφύγιο άγρια ζωή.
2: Μπορώ να το συζητήσω με το σύζυγό μου?
0: Να σας πω, έχουν μπει μέσα δύο αρκούδες.
2: Μάλιστα.
0: Και η μία έχει γεννήσει. Και ετοιμάζεται και η άλλη και είναι τώρα μέσα στο σπίτι σας, έχει μπει εκεί στο χώρο τέλος πάντων και δεν μπορούμε να τις διώξουμε. Δεν θέλουμε να μας δώσετε το σπίτι για 10 χρόνια. Θα σας δίνουμε ένα ενίκιο 50 ευρώ το χρόνο για τις αρκούδες εκεί.
2: Τι χαρτιά χρειάζονται?
0: Από το κτηματολόγιο, από την εφορία.
2: Επειδή λείπω ο σύζυγός μου, να το συζητήσουμε, μπορείτε να με πάρετε λίγο αργότερα, σε κανένα 2 ώρο.
0: Απλά θέλουμε να μας πείτε, να μας συμφωνείτε εσείς. Το σύζυγό σας τον πήραμε και μας είπε να πάρουμε εσάς. Τον πάτερ πήραμε τηλέφωνο.
2: Πήραμε τηλέφωνο για ναι. Ξέχασε να μου το πει γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εσείς είστε υπεύθυνοι.
2: Είπε ο κύριος για 10 χρόνια.
0: 50 ευρώ θα σας δίνουμε το χρόνο. Μια χαρά είναι.
2: Το χρόνο.
0: Ναι. 50 ευρώ. Αν θέλετε μπορείτε να τα κάνετε και δωρεά στο δασαρχείο.
2: Όχι, γιατί δεν είναι του παππού μου.
0: Ωραία. Μήπως το κάνετε χρησικτησία οι αρκούδες?
2: Όχι.
0: Λοιπόν, επειδή σας βλέπουμε πολύ άνετοι και δεν ευρεάζεται με τίποτα, σας πήραμε για σας πούμε χρόνια πολλά και έχετε γενέθλια. Είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό από την Κρήτη, από τον Ερωτόκριτο. Μου είπε ο Θεόφιλος και Σπυρίδωνα να σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Καλό, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αφού θέλετε να τον νοικιάσουμε στις αρκούδες, μπράβο σας.
2: Όχι, εντάξει, έχω αγάπη για τα ζώα, οπότε εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Οι αρκούδες θα μείνουν, εντάξει.

0: Πετσάκης, Κακοδάκης. Μας τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Ωραία. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη.
1: Ερωτόκριτος.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
4: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές

0: Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 8321 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720ml 2,94. Όμως κόνι 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και

0: αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Ακούστε. Νέα τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε και Γιάννη Σπιθάκη. Βάζεις άσπρα. Καλημέρα. Λίγο πριν ακούσαμε και νέο τραγούδι. Αλέξ Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης. Ξενιτεμένη. Γεια σας. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Ωραία. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα πρωινά εδώ είμαστε έτσι. Ξυπνάει Κρήτη. Καλημέρα. Ξανά να πούμε χρόνια πολλά σήμερα, λέει το εορτολόγιο. Θωμάς, λέει Θωμαή, ερωτής. Ερωτήδα, γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε μαντινάτες για την ομορφιά. Η ομορφιά σου προκαλεί. Η ομορφιά σου με έχει κουζουλάνει.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Δυστυχώς είχαμε δύο πνιγμούς μέσα σε λίγες ώρες. Σε παραλίες του Ηρακλείου, σε Χερσόνησο και Μάλια, δύο αλλοδαποί άντρες χάσαν τη ζωή τους στη θάλασσα από Ολλανδία και Μολδαβία. Καταστροφές από την κακοκαιρία στο νησί μας, πρώτα μέτρα για τους πληγέντες, παγώνουν οι πληστηριασμοί και υποχρεώσεις, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στις πληγήσεις περιοχές, δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο για απάτες με κοσμήματα και μετρητά αξίας 20.000 ευρώ. Ηράκλειο, 72χρονος, ξυλοκοπήθηκε από τον 32χρονο γιο του. Χανιά, Αμερικανίδα, φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Συνελήφθη για κατασκοπία. Κινητοποίηση των αλλιεών στο Ηράκλειο την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Διαμαρτύρονται για τα νέα κυβερνητικά μέτρα, ζητούν στήριξη του κλάδου. Χανιά, Φαράγγι Σαμαριάς, σε ύφεση τα νερά, στόχος να απομακρυνθούν την Τετάρτη οι 8 εγκλωβισμένοι. Αεροδρόμιο Ηρακλείου, πάνω από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες το Σεπτέμβρη.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία στην Κρήτη μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. 28-92-053-500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Από το Κουτσουρά. Είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Τα λέει.
1: Σήμερα, σήμερα έχουμε ζέστη.
0: Κάψα έχουμε σήμερα, ε.
1: Κάψα πολύ.
0: Τζιτζίκους έχετε ακόμη ή έφυγανε.
1: Έφυγανε
0: με τα χελιδόνια.
1: Μανώλη.
0: Ναι.
1: Καλημερίζω τον Αντώνη του Κουκλινό, τη γυναίκα του, το Χαραλάμπι, τη Ντόνια, την Ποντικάτσι, την Καλεντάτσι και όσους ακούνε αρετόκριτο.
0: Αρετόκριτο, έτσι. Μπράβο ρε Μιχάλη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σου Μανώλη. Γεια.
0: Βαντιλάδες για την ομορφιά!
2: Κατώ οι χίλιες δεν ανταλλάζω τις στιγμές και τσόρες που με φίλες.
0: Και τσόρες που με φίλες, καλημέρα!
3: Καλημέρα Μανώλη!
0: Καλώς και τη Μαρία μας!
3: Να σε καλά
0: Μανώλη! Είδα κάνεις Μαρία!
3: Μετά από κάποιες μέρες, τι
0: εδώ
3: να
0: είμαστε.
3: Κάνουμε Μανώλη,
0: προσπαθούμε.
3: Υπομονή. Κάνουμε.
0: Λιαζόμαστε λίγο τώρα.
3: Για όλα που μας δίνει η ζωή.
0: Μία νηφόρα, μία κατηφόρα.
3: Δεν γίνεται κι αλλιώς. Μία νηφόρα που λες, μία κατηφόρα. Έτσι είναι η ζωή, με βάσανα, με προβλήματα, με πόνους, με δυστυχώς. Αλλά είπαμε ότι προχωρούμε και τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί λέει, είναι όμορφη η ζωή και πρέπει να την προσέχουμε και μια ολιά την παντέρμη, αλλά...
0: Να προσέχουμε για να έχουμε.
3: Έτσι Μανώλη, έτσι. Λοιπόν, καλημερίζω όλο το ακροατήριο, όλο τον κόσμο και τον κύριο Μιχάλη Πάκου Σαδά με τη γυναίκα του. Τους ευχαριστούμε που μας καλημερίζουν και εκείνη κάθε
0: μέρα. Να είναι καλά, να είναι καλά.
3: Καλημέρα στην όμορφη Νάξο, σε όλους εκεί τους αγαπημένους φίλους, στα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, σε όλο τον κόσμο, Μανώλη, που πονεί για κάποιο πρόβλημα. Και εγώ, Μανώλη, την ομορφιά που έχει σήμερα, έγραψα ένα όμορφο συνέστημα από το ζήσα χθες.
0: Ναι.
3: Γιατί η ομορφιά, Μανώλη, πολλές φορές τα έχω γράψει μια παντινάδα, μα έτυχε με δά την πω,
0: ναι,
3: ότι τα κάλλη χάνται και αυτό που μένει είναι μόνο η ανθρωπιά.
0: Έτσι
3: η ομορφιά του ανθρώπου είναι η ανθρωπιά.
0: Και άμα έχουμε στηρίξει τη ζωή μας, την ομορφιά, την εμφανισιακή, όταν χαθεί, τρελαίνει το άνθρωπο.
3: Η ομορφιά του ανθρώπου είναι τα αισθήματα, είναι
0: έτσι, αυτό μένει.
3: Που στηρίζει. Γιατί τα κάλλη δυστυχώς έχουν λήξει χρόνο.
0: Πόσο είναι τα κάλλη, είναι 20 χρόνια, 30
3: τίποτα,
0: χρόνια. Μετά,
3: τίποτα.
0: Γεια σας.
3: Αλλά αυτό που θα σου μείνει παντοτινά, να λένε μεθαύριο που φέρεις από τη ζωή,
0: είναι
3: η ανθρωπιά σου, είναι η ομορφιά σου.
0: Είναι η ψυχή του ανθρώπου.
3: Τα ψυχικά σου χαρίσματα.
0: Έτσι είναι.
3: Εχθές λοιπόν έτυχε για ένα πρόβλημα υγείας να βρεθώ στο κέντρο υγείας Χάρακα που θέλω Μανώλη να στείλω πραγματικά τις βαθιές μου ευχαριστίες σε αυτή την ομάδα που βρέθηκε το πρωί κατά τις 8.30 που πήγα και πραγματικά είδα Μανώλη μια ομορφιά στο πρόσωπό τους, μια λάμψη, ένα ενδιαφέρον.
0: Συμπαράσταση, εξυπηρέτηση.
3: Μια συμπαράσταση, μια εξυπηρέτηση που αυτό αξίζει για μένα και αυτό θα θυμίσω όλη μου τη ζωή.
0: Έτσι.
3: Όταν ενδιαφέρονται να σου σώσουν τη ζωή, να σου δώσουν κουράγιο, να σου χαμογελάσουν.
0: Έχουμε και φωτεινά παραδείγματα. Έχουμε.
3: Μπράβο, Μανώλη, πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Να τα λέμε.
3: Να τα λέμε όλα γιατί αξίζει. Του στέλνω λοιπόν την καλημέρα μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τα ονόματα τους να τα πω, αλλά τους ευχαριστούμε που είναι αυτοί οι άνθρωποι η ελπίδα μας, η παρηγοριά μας, να μας δίνουν κουράγιο και να πηγαίνουν πιο πέρα. Και έγραψα Μανώλη και λέω, αφού είσαι για την ομορφιά, ότι η ομορφιά λέει στον άνθρωπο ή στη ζωή ετούτη. Ποτέ δεν είναι τα λεφτά μα ούτε και τα πλούτη. Είναι τα συναισθήματα που έχει η καρδιά του και τα μοιράζει απλόχερα σε όποιον ρθεί κοντά του. Αυτό εχθές το ένιωσα σε ένα νοσοκομείο που ένα μεγάλο ευχαριστώ να γράψω του οφείλω. Όταν ο πόνος σου τρυπά, τον πέτει την καρδιά σου και έχουν στη μέση διπλωθεί και πέσει τα φτερά σου, τότε να νιώθεις στοργικά να αγγίζει ένα χέρι, να σε κοιτά κατάματα γαλήνη να σου φέρει, τότε να ανακουφίζεσαι και εσύ να τον κοιτάζεις, σαν μια στροφή του ρολογιού τη γνώμη να αλλάζεις, να αρχίζεις να χαμογελάς, να λες Θεός υπάρχει, σε αυτούς τους νέους τους γιατρούς που δίνουν τη μάχη, αέρα να σου δίνουν κουράγιο να μην χάσεις, να σηκωθεί σιγά σιγά και να ξαναπετάξεις. Αυτό μου έδωσε χαρά, παρηγοριά και ελπίδα, ότι υπάρχει ξαστεριά μετά την καταιγίδα, ότι υπάρχει η ανθρωπιά στον Πέτη ριζωμένη, σ' ανθρώπους που με στήματα είναι μεγαλωμένοι. Θεέ μου, σε παρακαλώ, στήριζε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι η ελπίδα μας σε αυτούς τους άγιους τόπους, όταν με το χαμόγελο τον πόνο σου γιατρεύουν, χωρίς πως ένα τίποτα ποτέ να μην γυρεύουν. Τότε κι εσύ, ευχαριστώ, από καρδιά οφείλεις και με τον ερωτόκριτο το φίλο να τον στείλεις.
0: Ωραία.
3: Να τους το στείλεις, Μανώλη.
0: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Μαρία. Και περαστικά,
3: Μανώλη,
0: καλή δύναμη.
3: Χαιρετώ, Μανώλη, και ένα αντρόιν από τα τσιπάδες που ακούνε ερωτόκριτο και τους ευχαριστώ που μόλις με έδε ο άντρας λέει στη γυναίκα του, έλα να δεις ποια είναι παέ. Είναι, μου λέει, καλεντάκι. Μανώλη, αυτό σου δίνει ζωή, σου δίνει χαρά.
0: Έτσι, σε ψυχώνει.
3: Σου δίνει ελπίδα. Η αγάπη του κόσμου, Μανώλη. Αυτή είναι η ομορφιά.
0: Η αγάπη γιατρεύει.
3: Η αγάπη γιατρεύει, Μανώλη. Η αγάπη σου δίνει κουράγιο. Η ομορφιά είναι αυτή και αυτή να ξανοίγουμε. Γιατί τα κάλλη δυστυχώς τα έχουμε για λίγο καιρό.
0: Α, χάνονται. Παναγία μου.
3: Η αγάπη είναι σε όλους.
0: Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα, περαστικά.
2: Αφού θέλει το χάρο να κερδίσει. Ένα χαϊνιά που θέλει.
0: Καλημέρα, ναι!
4: Καλημέρα και από τους Αποστόλους.
0: Καλώς στη φίλη μου την Ευαγγελία. Θα σε πω σήμερα.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, Ευαγγελιό, εσύ?
4: Καλά και εμείς. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πούμε σε όλο τον κόσμο που ακούει ερωτόκριτο. Σε σένα, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στο σύζυγό μου, στα ξαδέρφια, στα νύψια, σε όλο, όλοι.
0: Ο σύζυγος δεν σου αφιερώνει όμως, ο σύζυγος.
4: Ο σύζυγος ακούει μόνο.
0: Ακούει μόνο, εσένα ακούει και δεν μιλεί.
4: Δεν μιλεί, μόνο που γελάει.
0: Μόνο, καλά κάνει, ήρωας, μπράβο του.
4: Ήρωας δεν λέει τίποτα.
0: Να είναι καλά και αυτό και εσύ.
4: Λοιπόν, την καλημέρα μου λοιπόν σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι πρέπει, οι γυναίκες να μιλούν και οι άντρες να ακούνε και να μην μιλούν οι άντρες.
4: Α, ναι, έτσι.
0: Έτσι πρέπει, ας το καλό. Καλημέρα, γεια.
4: Καλημέρα, γεια.
0: Άλλες γραμμές μετά, γιατί πήγαμε 10.30.

0: αγανούνε.
1: Έτσι, πάμε γρήγορα στον πολιτικό τύπο. Είδαμε. Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Λέει στο κόμμα Μητσοτάκη, γράφει η εφημερίδα. Γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Τα λέγαμε και χθες. Ελεύθερος τύπος, τα ραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Ο Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ξέρει που χρωστάει και τις Μιχαλούς. Τα νέα, όλη η νέα λίστα, αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι θα γίνονται με τις αποζημιώσεις, με τις καθυστερήσεις. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ευρώ, λέει, ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Με διάταξη, λέει, από τον νόμο Καντρούκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Η εφημερίδα των συντακτών, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Η καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Σε λίγο οι απατεώνες θα είναι πιο πολλοί από τους νοικοκύριδες. Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο, δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νουδού οι τρεις πρώην προέδροι Καραμαλής, Σαμαράς και Μημαράκης. Πάμε. Σταρ είχε έμφραγμα και του άλλαζαν το αίμα. Νέο θρίλερ, λέει, μετά το αποτέλεσμα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Μαζονάκη, γράφει η εφημερίδα. Ρίζοσπάστης με πολεμική ατζέντα, φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας. ΙΠΑ, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Απογευματινή σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία, θα την ξαναπάρουμε την κάλπη. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Και επιστρέφει και ο Πυρσός. Ναι. Ελεύθερη ώρα, τεινάζει στον αέρα το προσωπικό αριθμό Βελόπουλος. Θα κυκλοφορούμε, λέει, με γαϊδούρια και θα μας καταπιεί η γη. Τι είναι πάλι η προφητεία. Οι άνθρωποι του Θεού έχουν προειδοποιήσει τον ελληνισμό για αυτά τα υπερχόμενα, πολύ με τρομάζουν. Τα υπερχόμενα, έρχονται τα υπερχόμενα. Για να έρθει, λέει, η προφητευόμενη πείνα μετά την εισβολή των Τούρκων στα νησιά μας, λέει εδώ η εφημερίδα. Θα κυκλοφορούμε με τα γαϊδούρια. Αλλά πού θα βρούμε γαϊδούρια? Και σαμάρι που να βρούμε? Σαμάρι έχω βρει, γαϊδούρι δεν έχω βρει. Δεν μπορεί να τα έχει κιόλα σε αυτή τη ζωή. Επιστρέφουμε!
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
12: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
13: Από φωτιά και σίδερα.
12: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
13: Από φωτιά και σίδερα.
12: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
13: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
12: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
13: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: μια αγάπη.
1: Μια αγάπη.
0: Με κανέτρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς και την Τόνια.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, Τόνια, εσύ?
2: Καλά, έτσι, εμείς όλα καλά.
1: Όλα καλά, έτσι.
2: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Στον Κώστα το Κουβεράκι, στον Γιάννη τον Πρόκο, στον Μιλία το Χαρνουράκι το φίλο μου, το Χαραλάμπι το φίλο μας από τον Κουσόνα. Και όλο τον κόσμο που ακούει και σένα τον Ερωτόκητο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Τόνια!
0: Αγάπη που
1: τελευταίο ημίωρο. 28-92-053-500 και ανοίξαμε και σας περιμένουμε, μαντινάδες, για την ομορφιά που χάνετε. Εγώ είχα λέει πάντα δίπλα μου τη μοναξά παρέα και ο γης τον άλλο εμάθαμε και να περνούμε ωραία. Του Γαρυπαντώνη μαντινάδα. Όπως και η επόμενη, δεν έχει ο Άδης άρχοντες, ούτε και ξενομπάτες, γιατί δεν έχει σύνορα και ελεύθερες οι στράτες.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα,
3: Μανώλη.
1: Καλώς και την Έλεν! Welcome, Έλεν! How are you?
3: Η Έλεν τώρα ξύπησε με το τραγούδι το...
1: Έτσι.
3: Το ξενιτεμένο, ναι.
1: Το ξενιτεμένο. Γεια σου, Ελένη, απ' τ' άγρια χαράματα.
3: Οι ξενιτεμένοι όμως εδώ.
1: Ναι.
3: Να δεις τι ομορφιές έχουν κάνει.
1: Έχουν οικονομήσει.
3: Τι ομορφιές έχουν κάνει. Δουλέψανε.
1: Δουλέψανε οι άνθρωποι, σωστά.
3: Δεν κοροϊδεύανε, δουλεύανε.
1: Σαν και εμάς είπα,
3: Δεν λέω εσύ τι κάνανε, αλλά παντού δουλεύει ο κόσμος.
1: Ναι.
3: Αλλά και εδώ δουλέψαν γιατί ήρθανε με μια τζάντα, με μια βαλίτσα.
1: Έχεις δίκιο. Αφήσαν την πατρίδα και είναι όπως το κάνεις.
3: Κάμανε σχολεία, κάμανε εκκλησίες, κάμανε νωρίες, κάμανε...
1: Διαπρέψανε, λένε.
3: Χτίσανε
1: μια καινούργια Ελλάδα, χτίσανε.
3: Ναι, από αγάπη για την Ελλάδα, να διδάξουμε τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, τα παιδιά μας. Και πρώτοι που ήταν πριν από εμάς εδώ και χθες μάλιστα στην εκκλησία είχαν κάνει μια γιορτή να καλέσουν όλα τα παιδιά που είχαν περάσει πριν από 60 χρόνια.
1: Ναι.
3: Οι δασκάλοι όλοι αυτοί να δούνε τέλος πάντων οι...
1: Α, ωραία, ωραία.
3: Παιδιά μας τώρα που είναι και αυτά έχουν παιδιά μεγάλα.
1: Έτσι.
3: Ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Οι νέες γενιές.
3: Πεθάνει τώρα 60 χρόνια πριν και παραπάνω, γιατί η εκκλησία αυτή είναι πάνω από 80 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και έβλεπες, ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Ωραία, ωραία.
3: Θυμάμαι και μια περίπτωση ένας που ήταν από τα μέρη, από εκεί τα δικά σας, δεν θυμάμαι ποιο χωριό της Μεσαράς. Λεγόταν...
1: Τέλος πάντων, ήταν από εδώ.
3: Ναι, ήρθε ο καημένος, ναι, ήρθε και το πόδι το ένα ήταν πιο κοντό. Είχε βάλει παπούτσια από αυτά που φοράνε 15 πόντους παπούτσια.
1: Ναι, ναι, ναι, για να ισχυώσεις, ναι.
3: Πολυχρονάκης, ναι, πολυχρονάκης λεγόταν, ήταν ζαγκάρης. Σιγά σιγά πιάστηκε, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και έκαμε και ένα μαγαζί μέσα στις δίδυμους πύργους και τότε που πέσανε. Η κόρη του ευτυχώς δεν είχε προλάβει να πάει να το ανοίξει, γιατί η κόρη του το άνοιξε και αυτός είχε το άλλο έξω.
1: Α, τη γλιτώσανε, μάλιστα.
3: Ναι, γλίτωσε η κόρη.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, Ελένη, να είσαι καλά, μας πεις αύριο άλλα ωραία πράγματα.
3: Πόσα άλλα, ναι, έχουν προσφέρει και αυτοί εδώ.
1: Να είναι όλοι καλά και εσύ, Ελένη, το ίδιο.
3: Η ομορφιά, θέλω να πω, η ομορφιά είναι αυτή. Τι κάνεις, τι προσφέρεις.
1: Έτσι, έτσι. Είναι. Επηρεάζει όμως. Και στην πατριά δεν επηρεάζει. Επηρεάζει, μην λέμε τώρα δεν επηρεάζει.
3: Βεβαίως και επηρεάζει.
1: Καλός ή κακός επηρεάζει.
3: Σε οτιδήποτε, βέβαια.
1: Έτσι είναι αυτά. Να τα λέμε.
3: Είναι πολλόλογιο η ομορφιά. Δεν είναι μόνο.
1: Αλλά είναι και εσωτερική, είναι όλα.
3: Εσωτερική είναι πολλόλογιο.
1: Εντάξει, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, γιατί πέρα και η ώρα.
0: Τάλογο του καβαλάρι.
1: Τάλογο. Τάλογο. Καλημέρα, ναι. Οχ, έπεσε.

0: Το δικό μου άπλωμα είναι για 15 άτομα. Γιατί θα κάνει κρύο το χειμώνα και πρέπει να μαζευτούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς είναι η Μαρίκα.
1: Εδώ σας ακούμε με τον αδερφάκι μου, τον Μιχελιό, δεν με ακούμε.
0: Δεν τα δένετε.
1: Αγκουριές.
0: Για να μην φύγουν, έτσι δένετε.
1: Να μην φύγουν.
0: Να τσινές καλά, να μην φύγουν οι αγκουριές.
1: Τα μακριά αγκούρια.
0: Έτσι, έτσι. Κονομούνε. 4 ευρώ το κιλό τώρα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο το ακροτήριό σας. Ιδιαίτερα στο Μαροστέλη, στο Χαραλάπη, στο Μιχάλη τον Καλογεράκη και στον Ηλία τον Πανουράκη, τον κουρσάρο μας.
0: Ο κουρσάρος που ταξιδεύει τώρα
1: το
0: σε θάλασσες.
1: Το κουρσάρο μας.
0: Άντε καλά.
1: Εχθές δεν σε πρόλαβα, είχα βρει δύο μαντινάδες ωραίες.
0: Τι πει σήμερο.
1: Αφού είμαι στο θερμοκήπιο.
0: Εντάξει, αύριο τότε. Εντάξει, εντάξει, έγινε.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Καράβι, καραβάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ και τη φίλη μου την Άννα, ή τα κάνει Άννα.
1: Καλά, εσύ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στη φίλου μα από άκρη σ' άκρη που ακούνε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είναι γεροί, να είναι χαμογελαστοί και ο Θεό έχει για τον καθένα.
0: Έτσι.
1: Στα δύσκολα. Είπε για την ομορφιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα σου πω, η ομορφιά σου προκαλεί, το βλέμμα σου ζαλίζει. Και ο σαν τη βούρα ο ντουνιάς με κοιτάς γυρίζει.
0: Είμαι.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα μικρό για την ομορφιά της Ηρωδαυγής.
0: Ωραία.
1: Της Ηρωδαυγής το χρώμα καμαρώνω. Και βλέπω μια εικόνα μαζική. Το φεγγαράκι ζάλο φεύγει. Από το φως της ημέρας να χωστεί. Τσιλεύκα στραφταλίζουνε τα φύλλα, βρεμένα απ' τη κατσιφάρα στην πνοή, και ένα γαρδέλι παιχνιδοχαϊδεύεται με χάρη, σε ένα γκλονάρι και γλυκοκελαϊδί. Το ριάκι με το γάργαρο νερό έχει πανέμορφο σκοπό στεμένο, κι εγώ τα μάτια κλείνω και μονολογώ. Τι όμορφα να ζεις στον κόσμο αυτό το μαγεμένο.
0: Ωραία.
1: Αφιερωμένο σε όλους.
0: Η ομορφιά υπάρχει, αλλά πρέπει να ξέρεις για να τη δεις.
1: Αυτό ακριβώς. Και στα λίγα υπάρχει η ομορφιά.
0: Σωστά.
1: Και μόνο που ανοίγουμε το πρωί τα μάτια μας και βλέπουμε τον κόσμο,
0: ναι,
1: που κάποτε θα χάσουμε για πάντα, και αυτό ομορφιά είναι.
0: Έτσι είναι. Να είσαι καλά, Άννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχουμε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
1: Καλημερίζω όλη την εκλεκτή μας παρέα. Θα σας πω μόνο μια μαντινάδα αφιερωμένη σε όλους.
0: Ωραία.
1: Αν έχεις πίστη στο Θεό και αγάπης την καρδιά σου, ευχάριστα και όμορφα θα έρθουν τα γερατιά σου.
0: Έτσι είναι.
1: Σας ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ όλους.
0: Να είσαι καλά Μαρία, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Κανένα γεια σου δεν μπορεί και απόσταση καμία να ξεχωρίσει τις καρδιές που έχουν αγάπη μία. Μαντινάδα της Μάρσου Γεωργιναδάκη. Καλημέρα. Είπες η γραμμή

0: Καλημέρα.
1: Ευάρτησε κοντό η γραμμή.
0: Θα την πάμε στο κέντρο υγείας, να δούμε την τάχη. Έχει ζαλάδες, ήλιγκο έχει, ήλιγκο και έπεσε.
1: Ζάλι την ύψα.
0: Ζάλι και παραζάλι.
1: Πάνω μια όμορφη καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα.
1: Σε όλο τον κόσμο, ήρθα κι εγώ.
0: Ήρθες, καλώς όρισες, κάτσε
1: ήρθα
0: να τα πούμε.
1: Ήρθαν και τελευταία.
0: Οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, είπε
1: ναι,
0: ο κύριος.
1: Την κυρία Γοντικά, έτσι να καλημερίσω που την άκουσα μόλις. Και σένα, και τον Γιώργο το Λεκάτσι, και όλο τον κόσμο. Είτε θες εδώ για τις όμορφες.
0: Ναι, για τις όμορφες, τσιτσαχπίνες.
1: Εγώ λέω τις όμορφους σαν και εσένα.
0: Εγώ είμαι μοντέλο, δεν είμαι απλά όμορφος.
1: Παραπάνω δηλαδή.
0: Ναι, έχω ξεφύγει.
1: Μάνο, να καλημερίσω με χίλιες φορές την Έλενα Σαρχάνες.
0: Καλημέρα της.
1: Ακούει κάθε πρωί, δεν χάνει εκπομπή.
0: Ναι, δεν το πιστεύω. Έλενα... Αυτό δεν παίρνει τηλέφωνο, δεν το πιστεύω με.
1: Έλενα, μια αυτή στέλνει μήνυμα.
0: Δεν στέλνει τίποτα.
1: Μια όμορφη καλημέρα στην Έλενα, στον Νίκοζη, σε όλο τον κόσμο που ακούει Μανώλη Λεκάτσι.
0: Έτσι, καλημέρα.
1: Σαν το βρεγμένο λέει που ζητά ρούχα στεγνά να βάλει. Έτσι ζητά κι άσχημη, τι όμορφη στακάρι.
0: Ζηλιάρα η άσχημη.
1: Ναι, ζηλιάρα δεν λες πράγμα. Να πούμε κι άλλη μια.
0: Να πούμε.
1: Πολλές φορές λέει η ομορφιά είναι μπελάς μεγάλος. Όπου τζαγκάτσεις κι ασταθείς να σε ξανίζει ο άλλος.
0: Έτσι είναι, όλοι ξανίγουν ή τα θέλει πράγμα.
1: Μάνο καλά να περάσει.
0: Έτσι μπαίνουν οι φασαρίες ή τα ξανίγεις. Τάκ και μπαίνει η φασαρία.
1: Άσε μη ησυχή.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Καλά να περάσει.
0: Γεια σου Εύα.
1: Καλή σου μέρα Μάνο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
2: Φεγγάρι μου, φεγγάρι τόσα μυστικά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και καληνύχτα. Μα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα τον Όλη.
0: Καλώς και την Έλενα.
1: Τι κάνει?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά και εμείς.
0: Πάντα καλά.
1: Καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας. Σε εσένα, σε Γιώργο, σε όσους ακούνε ρητόκριτο και σε όλες τις φιλενάδες.
0: Το ραδιόφωνο βγάλ' το στην αυγή όξο, γιατί μικροφωνίζει.
1: Θα πετάξω.
0: Ναι, στην αυγή βγάλ' το λίγο. Αν περάσει ανείς και το πάρει. Ωραία. Τώρα ακούγεσαι.
1: Τώρα ακούγομαι. Ποια θάλασσα λέει, ποιος ουρανός, ποια φύση στολισμένη. Σου δώσε τόση ομορφιά, κόρη χαριτωμένη. Όντε γελάς, μεθούν καρδιές. Όντε μιλείς, πετούνε. Πουλιά, χιλιάδες θα άνοιξεις και λίγο τσελαϊδούνε. Τα κάλλη σου λέει και ομορφιά, άγγελε τον αγγέλο. Είναι αφορμή και ξέχασα, τα πρέπει και τα θέλω. Τερά, μου δίνει σκέψη σου και αέρα να πετάξω. Με λαχρινή μου ομορφιά στην ξενιφιά να φτάξω. Αυτά είναι από το βιβλίο τη Άννας Χαλεπάκης.
0: Α, της Άννας. Ωραία, μακαρία της. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: Μαλόλη. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα να έχουμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Ήμασταν παρέα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr.

0: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
5: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
4: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
5: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
4: Τηλέφωνο 690-737-9950.
5: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Η άνεμη στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίου Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πτώκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στη χώρα μας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην Αθήνα. Επισόδιο με πυροβολισμούς μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη, 3 συλλήψεις. Η ενεργειακή κρίση σκιάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο ενσωματώνει εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων. Την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προκειμένου οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίθεση των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Τουρκία και Πακιστάν ενεργοποιούν για πρώτη φορά τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας με το Ριάντ. Το ChatGPT βάζει πραγματικές υπογραφές σκητσογράφων του New Yorker σε σκίτσα που δεν έκαναν ποτέ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
8: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε! Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Elviv 400 ml 3,78. Skip Scone και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Supermarket Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
11: στις καλύτερες τιμές. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Mini Market, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
4: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 102 58 090. Ηράκλειο.
12: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
18: Από φωτιά και σίδερα.
17: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
18: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
17: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
18: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
17: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
18: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Λιβάιν Γκαρσία εκτός από τον ντέρμπι νεωνίων με τον Ολυμπιακό, ενώ θα λείψει δεδομένα και σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών ανέδειξε μία λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 τοπλιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και δύο βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις, με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
2: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
7: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
6: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
7: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
6: Τηλέφωνο 690-737-9950.
7: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
8: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: το κορμί τα βράδια, τα βράδια να τα αφήνει.
1: Όπα σου λέω.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Όρεξε λέω.
0: Ήθελα ύπνος να...

0: ακούω τη μιλιά σου. Ακούω τη μιλιά σου, μα το κορμί μου βρίχνεται χιλιόμετρα μακριά σου. Μα το κορμί μου βρίχνεται χιλιόμετρα μακριά σου.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
3: Συνεργάτης Open Cars by FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
12: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
13: Ποιότητα. Κορυφαία. Ασφάλεια. Δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
15: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Νεροτόπικος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στη χώρα μας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην Αθήνα. Επισόδιο με πυροβολισμούς μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη, 3 συλλήψεις. Η ενεργειακή κρίση σκιάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο ενσωματώνει εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων. Την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προκειμένου οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίθεση των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Τουρκία και Πακιστάν ενεργοποιούν για πρώτη φορά τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας με το Ριάντ. Το ChatGPT βάζει πραγματικές υπογραφές σκητσογράφων του New Yorker σε σκίτσα που δεν έκαναν ποτέ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
17: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
22: Ακούσουμε ρυθμό.

και σιρωτάς φεγγάρι. Έλα, όρεξη πάντα. Έλα σου λέω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
4: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
3: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή,
8: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
11: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
10: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
11: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
11: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Λιβάη Γκαρσία εκτός από τον ντέρμπι νεωνίων με τον Ολυμπιακό, ενώ θα λείψει δεδομένα και σε 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών ανέδειξε μία λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 τοπλιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και 2 βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις, με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
9: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
15: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
14: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
15: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
14: Τηλέφωνο 690-737-9950.
15: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misskriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεση επίσκεψή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
15: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απάτη άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Αρχηγικό μέλος της Σπύρας, ο Φίλιππος Καμπούρης του Λάος, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς και άλλα 7 άτομα μέχρι στιγμής. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Εξοπλιστικά το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η άγκυρα στο επίκεντρο των συναντήσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο που επισκέπτεται την Αθήνα. Χίλιες βόμβες εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.678 μονάδες. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό έντονη πίεση, οι άνθρωποι αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί καθώς πλησιάζουμε στο χειμώνα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
9: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Elviv 400 ml 3,78. Skip Σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Circo Nacional de Cuba, η καρδιά της Κούβας, χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: της υγείας σας. Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
8: Από φωτιά και σίδερα.
7: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
8: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
7: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
8: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
7: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
8: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

αν η ψυχή μου, αν η ψυχή μου ξαναρθεί στον κόσμο αυτό να ζήσει. Στον κόσμο αυτό να ζήσει, η ίδια μάνα ήθελα να με ξαναγεννήσει. Η ίδια μάνα ήθελα να με ξαναγεννήσει.

να κερί ένα τάμα. Ένα κερί ένα τάμα όλα, όλα για σένα τα δωκα εγώ. Εγώ δεν θέλω πράμα, όλα για σένα τα δωκα εγώ.

ήμουνα όλη σου η ζωή κάποτε. Κάποτε το θυμάσαι. Κάποτε το θυμάσαι τώρα. Τώρα που δεν μπορώ λεπτό να κοιμηθώ, κοιμάσαι. Μια τελευταία αναπνοή ανοίγα. Ανοίγα για να ζήσω. Ανοίγα για να ζήσω κι αυτή. Κι αυτή θα σου τη χάριζα μη. Μη σε στενοχωρήσω.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
9: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
5: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
9: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
5: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
9: Τηλέφωνο 690 737 9950.
5: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
10: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα ποθάνω, δωρεά κάνε τα όργανά μου σε ένα σκληρό και άπο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό!
6: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
7: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

ξύπνησε χαϊδεμένο μου και ροδινή ζημέρα. Και ροδινή ζημέρα και βγάλε το κορμάκι σου στο

ήλιος της αυγής και της νυχτιάς φεγγάρι. Και της νυχτιάς φεγγάρι θα είχα κι εγώ τα κάλλη σου, την ίδια σου

κύμα τρέχει το νερό, στο σώπατο στερνιάζει. Στο σώπατο στερνιάζει μια λεμονιά, χωστή καρδιά, μικρή μου.

Μπρελάτι μου σκέ, ψιτουρόγισμού μου. Σκέ, ψιτουρόγισμού μου, κοντό. Κοντό να μ' αγαπάς κι εσύ, ως έχω εγώ στο νου μου.

φαρμακεία δολοναϊδό στα χείλη σου θα ράξω. Στα χείλη σου θα ράξω μαγαρί και να ψακωθώ κι ώρα να μη βαστάξω. Με το γαρί φαλόκαρπο, με το γαρί φαλόκαρπο το λούζει στο κορμί σου. Το λούζει στο κορμί σου μερές.

σε ξέδιψαει στα όρη. Τροφή και ύπνο σου έγινε η σκέψη για μια κόρη.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος.
1: Ένα γκλαδί βασιλικό βάνος αφήστε αυτή μου, γιατί την ίδια μυρωδιά βγάνεις εσύ μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν σε ελληνική τράπεζα ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ζευγάρι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, ανώ των 5 εκατομμυρίων ευρώ η ζημία για το δημόσιο. Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην ελληνική πρωτεύουσα, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων, φορέων και οργανώσεων. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστότοπων.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTress που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
7: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
14: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
15: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτί μπερ αλατίνι σετ 2,14. Dove Douz 720 ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
19: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
9: Από φωτιά και σίδερα.
8: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
9: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
8: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι.
10: που θα ακούσετε δυνατά.
9: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
9: Παίρνω για την αγάπη σου.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: λιγόνι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.
2: Ω, παλαιό!

0: ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
6: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
8: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
6: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
8: Τηλέφωνο 690 737 9950.
6: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
11: Έχουμε Αλφα! Παντού!
10: Δηλαδή?
11: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
0: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί είχε απόψε.
1: Γίνουν βοτάνοι.
0: Να αποσπερίσουμε.
1: Βοτάνοι στην πληγή.
0: Να ακούσουμε μουσική που αγαπούμε.

όπως είπα και χθες το βράδυ. Θέλω να με κρίνετε με υγεία, γιατί μετά από τόσο καιρό, αν και έχω περάσει τόσα χρόνια σε αυτό το στούντιο, είναι σαν να πήρα μετάθεση. Ξανήκω τα κουμπιά από την κοσόλα και σαν να τα φορώ πρώτη φορά. Την καλησπέρα μου σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Πρώτα απ' όλα από εσάς που με αναζητούσατε τόσο καιρό. Θα ήταν μεγάλο ατόπιμα όμως να μην αναφερθώ στους αγαπημένους συναδελφούς.

0: Τελικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την αγάπη. Πιστέψτε με, η αγάπη σε οδηγεί κάπου αλλού, ενώ το μίσος σε συγκεκριμένους διαδρόμους.
1: Είναι σαν να με, είναι σαν να με στο μπαξί.
0: Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με τον αγαπημένο μας, τον Γιάννη το Σπυράκη. Νέο αίμα, μεγάλο ταλέντο.
1: Είναι
0: σοβαρό και άξιο κομπέλι.
1: Και αν φύνα μην κοβώ.
0: Και δεν έχει να κάνει ότι έχει πέρασει από την εκπομπή ξεφαντώματα ο Γιάννης. Η εκτίμησή μου στο πρόσωπό του υπήρχε πριν πέρασει από την εκπομπή. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε το Θανάση το Σκορδαλό, σε ένα κομμάτι το οποίο έχει αφήσει εποχή, διαχρονικότατο, θα ακούγεται πάντα. Πάμε να το ακούσουμε.

Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαι αγράμματος και καμαρώνω γι' αυτό. Τι είναι όμως ό,τι πραγματικά θέλω μέσα από την ψυχή μου γίνεται. Χθες το βράδυ είχαμε θέμα με τη δεύτερη γραμμή. Έφερα λοιπόν το σκαπέντι σήμερα. Έσκαψα από τον κεντρικό δρόμο να βάλω καινούριο καλώδιο για να μπορείτε απόψε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τη δεύτερη γραμμή. (Μουσική) 28 41 0 25 010 το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε να βγούμε στη γραμμή μας να καλησπερίζουμε το φίλο μας, το Σωμάρο Στελή. Καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούει το FM και το Ζωκριτό. Να είσαι πάντα καλά και να μας εκφέρεις μουσική που μας αρέσει και σε ευθολγούσαμε τόσο καιρό. Χαιρετώ την κυρία Έμα, χαιρετώ την Μαρία την Καλεντάκη, χαιρετώ του Χαραλάμπη και όλο το ακροατήριο που ακούει.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά και χάρηκα με που ζάκι.
0: Πάντα χαρές εύχομαι και ξέρεις, θεωρώ από τους ανθρώπους εκείνους που είναι βράχοι.
1: Να είσαι βρε πάντα καλά, Γιάννη. Να είσαι πάντα καλά.
0: Σ' αγαπάω όλος ο κόσμος.
1: Καλή συνέχεια, βρε.
0: Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια.

0: Για να πω την αλήθεια, το φίλο μας το Σωμαροστεγή τον έβγαλα από τη δεύτερη γραμμή για να δω, να τσεκάρω να δω τι γίνεται απόψε. Θα έχουμε τηλέφωνο από εκεί. Όπως καταλάβατε, θα έχουμε.
1: Συνεργασία έκανε η μοίρα μου με σένα.
0: Να σκαλούς μου φίλος.
1: Οπα, οπα, η μοίρα μου με σένα.
0: Τον οποίο τον αγαπώ ιδιαίτερα. Από μόνο το μικρό του όνομα. Μανώλης είναι. Μετά που απολυθήκαμε από το στρατό, ήρθε και κατασκεύαζε ένα ελικόπτερο.
1: Γιατί
0: Μανώλη,
1: μου τα...
0: ελπίζω να μην το πέταξες.
1: Γιατί μου τα έχετε έτσι δυο.
0: Από εκεί που το σταμάτησες θα το συνεχίσουμε. Και αν δεν θες να το πετάξουμε μαζί, θα το πετάξω μοναχός μου.

Δεν κατέχουν θέλει άδειες και τέλη κυκλοφορία στο ελικόπτερο και διπλώματα. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε ένα αγαπημένο άνθρωπο, ένα αγαπημένο άτομο. Οφείλω να πω τεράστια ευχαριστώ στο πρόσωπό του, του ατόμου αυτού, για την εκτίμησή του, την αγάπη του και τα καλά του λόγια, τα οποία είπε απόψε στην εκπομπή που κάνει. Δεν είναι άλλο άτομο από την αδερφή και φίλη, την Ιωάννα, την Κορνιλάχη. Την ακούτε στο Κρυτόραμα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που είναι δική της στίχη. Συμμετέχει στο κομμάτι μαζί με τον Αντώνη τον Χαραλαμπάκη.

0: Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο φίλο του Μιχάλη. Τώρα κατάλαβα, Μιχάλη, ποιος είσαι. Σε ευχαριστώ για αυτά που μου γράφεις. Το παράξενο με μένα είναι ότι βλέπω τόσο κόσμο,
1: δώσε μου τη στοργή σου,
0: και δεν ξέρω ποιοι ακούνε την εκπομπή.
1: Ζωή θα με έχει στη ζωή σου.
0: Όντως ήμουν πίσω από το αμάξι σου απόψε.
1: Θα με έχει στη ζωή σου.
0: Μετά τις διαφημίσεις, Μιχάλη, θα εκτελέσω την επιθυμία σου.

Ένα ξεχωριστό κομμάτι. Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Χακής ή Μανώλης Χακής, Μανώλης Αλεξάκης. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που από αυτές τις εκτελέσεις, να πω καλύτερα, που ακουμπάνε στην ψυχή. Αυτό το κομμάτι θα το χαρίσω με όλη μου την αγάπη, την εκτίμησή μου και ό,τι καλύτερο συνέστημα μπορώ να έχω στο φίλο μου τον Γιώργη, ο οποίος Γιώργης σηκώνει το δικό του σταυρό. Γιώργαρα, να θυμάσαι όσα σου λέω εμένα. Πιστεύω σε σένα και είμαι σίγουρος για σένα.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κορυφαία, την αγαπημένη μας, την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Τα χίλια μου δεν βάνε το χαμόγελο που τη χαρά που σου δίνει ο κόσμος και την αγάπη. Αλήθεια σου λέω.
0: Για το λόγο που είστε χαρούμενοι και μόνο είμαι και εγώ χαρούμενος.
1: Γιατί σου αξίζει με την ανθρωπιά σου και με τη χαρά που παίρνω με όταν βγαίνει στην εκπομπή. Δεν πιστεύεις, θα λίγο το ρολόι, επί 7 η ώρα, δόξα τω Θεώ, λέω, θα περάσει η
0: Μαρία,
1: ώρα μας.
0: Αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή με γεμίζει ευθύνη. Γιατί στο σπίτι σας είδα ένα τείχο γεμάτο, ένα τεράστιο τείχο γεμάτο βραβεία, επένους. Και ειλικρινά υποκλίνομαι. Η δική σας κουβέντα για αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή με γεμίζει ευθύνη.
1: Εγώ αισθάνομαι μικρή μπροστά σας, κύριε Γιάννη.
0: Μην το ξανακούσω
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Έτσι αισθάνομαι.
0: Θα το πω στον Νίκο και θα σε μάλλον.
1: Καλησπέρα μου λοιπόν. Καλησπέρα μου λοιπόν σε όλο το αγαπημένο ακροατήριο. Ιδιαίτερο στον αγαπητό και σεβαστό στο Μαροστελή. Από τον εγνωρίζω και αυτό από κοντά. Και είμαστε και ομοιοπαθεί στα βάσανα. Αλλά είμαστε μερακλείδες άνθρωποι και δεν τα βάνουμε κάτω.
0: Εγώ θα σε πληρώσω καλό ψυχή άνθρωποι.
1: Όπως θες το πει. Καλησπέριζω και τα Αντωνιό και την κυρία Μαρίκα, όλες οι κυρίες στον Τιμπάκη, απανταχού όπου πηγαίνει η φωνή του Λατώ FM και θα πω κύριε Γιάννη απόψε χρόνους λέει με την αμοναξά φέτος στο μαξελάρι και μ' αγκαλιάζει τρυφερά ο ύπνος να με πάρει. Την έχω σαν αρχόντισα μέσα στη συντροφιά μου. Γιατί αυτή επλούτησε τα συναισθήματα. Αυτή είναι πάντα δίπλα μου στην κάθε δυσκολία. Και αυτή που με καθοδηγεί με ίσως και αξία. Όντε με δει πολλές φορές τη νύχτα να δακρύζω. Μου λέει να έχω υπομονή και πάντα να ελπίζω. Σαν τη δασκάλα την καλή πάντοτε μου ερμηνεύει. Και σ' όλα τα προβλήματα τη λύση μου γυρεύει. Αυτή είναι ένα όπλο μου δοκε για να κρατώ στη χέρα, να διώχνω κάθε αίσθημα που προκαλεί φοβέρα. Το όπλο είναι άσφαιρο, έχει μέσα μελάνι και μια ωραία συντροφιά με το χαρτί μου κάνει. Είναι ένας απλός φυλός, με λιγοστή αξία, μα ό,τι γράψει αποκτά στο μέλλον σημασία. Ο χρόνος και η μοναξά πάντοτε συμμαχούνε, στα απελπισία στο βωμό δεν θένε να με δούνε. Μου λέει να χαμογελάς που τη ζωή μακραίνει, να γίνεται το φάρμακο που τις πληγές σου γένει. Τα λόγια πάντα που θα λες θα είναι μετρημένα και με το κόσμο ανθρωπιάς να είναι κοστινισμένα. Εγώ θα να είμαι δίπλα σου, κάθε στιγμή και ώρα θα γίνω μια ομπρέλα σου σαν θα ξεσπάσει βόρα στο θιό να συσταθάρι σου που εκείνος πάντα δίνει τη δύναμη της μοναξάς και αμοναχή δέτη.
0: Είσαι που προλάβαμε, κυρία Μαρία.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30. Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Συνεχίζουμε με Νίκο Σκεβάκη. Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κάποιο μου θυμίζεται που το λέει αυτό.
1: Ναι, μα είναι ευγικό το καλησπέρα. Τέτοιο καλησπέρα δεν το έχω ακούσει στα 76 μου χρόνια.
0: Αλήθεια το λέτε?
1: Αλήθεια, μέσα από την καρδιά μου. Αληθινή αγάπη. Το λέω και να είσαι στην ευχή μου. Σαν τη μάνα σου.
0: Να είστε πάνω. Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, σε πολλά συγχαρητήρια στην κυρία τη Μαρία την Καλεντάκη. Πολλά πολλά συγχαρητήρια την καλησπέριζω. Όλο το ακροατήριο, φίλους και φίλες, αλλά ιδιαιτέρως την κυρία Μαρία την Καλεντάκη, την κυρία Γοντικάκη και την κυρία Εφηνία. Και θέλω να μου βάλετε ένα τραγούδι που το λέει ο ξάδερφός σας. Μην με ρωτήσεις πόσο με λένε και είναι τραγούδι είναι.
0: Λοιπόν, εγώ χθες το βράδυ το έβαλα και το αφιέρωσα σε εσάς. Απλά η συχνότητα του Ερωτόκριτου ήταν σε διαφημίσεις. Θα το ξαναβάλω πάλι απόψε.
1: Εγώ δεν τα άκουσα βέβαια.
0: Θα το βάλω απόψε για να τα ακούσετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Τι να σου πω. Σ' αγαπάμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Καρδιά μου με χαμογελό, καρδιά μου με χαμογελό, περνούσε το καιρό σου.
0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ευγενία από το Τυμπάκι. Καλησπέρα κυρία Ευγενία.
3: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Και αυτά που είπε η κυρία Μαρία Καρκαλοφόρη είναι ακριβώς. Αγαπάμε, σ' αγαπάμε και σου θέμε και να μην μας ξαναφύγεις. Και είδα να πω, δεν μπορώ να πω και θέλω. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Γοντικάκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Δέσποινα και περαστικά στην κόρη της, την κυρία Εφημία, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, τη Μαρίκα Τσιπολιδάκια, την κυρία Αγάπη, όλους, τον κύριο Χαραλάμπη, θα τα πω απόψε να μην τα λέω κάθε βράδυ να του, και θα ήθελα απόψε Γιάννη Μπρόκο.
0: Γιάννη Μπρόκο.
3: Ναι,
0: θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
3: Ναι. Γιάννη Μπρόκο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που εκτανάρθες.
0: Να είστε καλά.
3: Να μην μας εκτανοφύγει.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ.

0: καρδιά μου. Πάμε να καλησπέρισουμε ένα υπέροχο άνθρωπο, μια υπέροχη ψυχή. Έχω ακούσει τα τηλεφωνήματά της και στη δική μου εκπομπή και σε άλλες εκπομπές. Ένας άνθρωπος με μεγάλη τεράστια ψυχή και πολύ υψηλό επίπεδο. Καλησπέρα κυρία Μαρία Γοντικάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Είσαι το παιδί μου. Σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Γιατί μια μάνα αγαπάει το παιδί της. Όλη η εκπομπή, όπως είπε η κυρία Κατερίνα χθες βράδυ, συγγνώμη σας, θα φάω λίγο χρόνο, αλλά θα πω λίγο μαντινός μόνο. Ποια ήταν η κυρία που είπε το όνομά μου χωρίς να την ξέρω ποια είναι.
0: Για χθες, ποια ήταν η Γιάννη. Για χθες το βράδυ μιλάτε.
1: Τώρα.
0: Πρέπει να ήταν η κυρία Ευθυμία. Η κυρία Ευθυμία πρέπει να ήταν.
1: Η κυρία Ευθυμία.
0: Δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια. Αν δεν ήταν η κυρία Ευθυμία, πρέπει να ήταν η κυρία Καλεντάκη.
1: Άσε στο σωρία την εκπομπή και συνέχισε και η Ευγενία. Σ' αγαπάνε, σ' αγαπάνε, σ' αγαπάνε. Τη συνεχίζω κι εγώ. Λοιπόν, να πω τις μαντινάδες μου και συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη, συγχαρητήρια στην Κατερίνα. Μας εκπροσώπησε όλους μας. Τη ξέρουμε την ψυχούλα σου. Τη γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, η μαντινάδα είναι για όλους. Χαμογελάς και η άνοιξη, πασίχαρη προβέρνη. Χαρίς και αντίεζη μονομιάς, όλοι οι οικουμένοι. Γιατί στις χαρές και στις πίκες μας βρισκόμαστε όλοι μαζί και συμμετέχουμε όλοι. Πολλών ροζιών είναι οι χαρές, μα μια είναι η δική μου. Ετούτη είναι η εκπομπή που μπήκε στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρία.
1: Δεν ξεχνώ κανένα. Όλους σας αγαπώ. Καλό σας βράδυ.
0: Πάντως εγώ θα ήμουν πολύ πολύ πολύ πολύ υπερήφανος αν είχα και εσάς.
1: Και θα είσαι πάντα.
0: Αν είχα και εσάς δασκάλα μου στο δημοτικό.
1: Αυτά περάσανε, ξεχαστήκανε.
0: Να είστε καλά.
1: Παρόλο που δεν με ξεχνούν τα παιδιά μου, έρχονται και με βλέπουν, που είμαι τώρα 86 χρονών. Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
1: Εσείς να είστε καλά, γεια σας.

Γράφει ο καλός μας φίλος ο Ηλίας ο Φανουράκης στο μήνυμά του. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Καλή συνέχεια. Να σε καλά φίλε Ηλία. Σ' αγαπούμε. Πάντα χαρές.

Ακούμε τον Αντώνη μας. Τον Αντώνη τον Κουκκινό. Τεράστια μορφή. Γράφει στο μήνυμα του απόψε ο Αντώνης. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και απόψε. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Ξεχωριστά στο φίλο μας τον Μιχάλη και την Καλλιόπη στον Κουτσουρά. Και τη δασκάλα μας την κυρία Γοντικάκη, την οποία ακούσαμε στην προηγούμενη γραμμή. Χαρίζω λοιπόν μαζί με τον Αντώνη τον Κουκκινό το κομμάτι του το οποίο ακούμε στον καλό φίλο τον Μιχάλη και την κυρία Καλλιόπη στον Κουτσουρά στην Ιερά Πετρά.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο Μιχάλη και την παρέα του στη Νέα Πολύ. Επίσης στον Κωστή στην Ιερά Πέτρα. Χαρισμένο όλο το πρόγραμμα της εκπομπής στο φίλο τον Αντώνη στη Ζητία.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα επίσης στο φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον Νίκο τον Τρανουβάκη. Μας ακούει από την Άξο και στην παρέα του φυσικά. Γράφει ο Νίκος το απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ανταμώσαμε. Και πάλι καλησπερίζω όλο το ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην Άξο.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εταιρεία Δαυράδος Δελιπανταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία, στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπανταδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094.

Πάμε να ακούσουμε τώρα το κομμάτι το οποίο, αν δεν υπήρχε η δική μου συμμετοχή στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα ήμουν πιο άνετος. Το λέω στα αλήθεια. Γιατί οι υπόλοιποι είναι αξιόλογοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο ίδιο κομμάτι. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM για στην εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Δημήτρη, τον Μπεντίνη, τον καλό φίλο στη λύρα. Τον άλλο καλό φίλο, τον τεράστιο, τον Γιώργη, τον Γερούγη στο λαούτο. Το Μανώλη τον Τζανάκη στο λαούτο και στο τραγούδι. Και η στίχη που λέει είναι δική του. Στον πάσο ο Γιώργης ο Κουρουμπάκης, ο Όλυντος, πολύ καλή φίλη και σ' αγαπώ πολύ. Και η παράξενη φωνή που λέει τσία σε την αρτησία, στην άλλη μπάντα είμαι εγώ.

0: στη ζωή στις υφάπες. Να πω ότι κάτι ετοιμάζεται καινούριο.
1: Μια ναυταπάτη. Μια ναυταπάτη, το όνειρο τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν σας αρέσει.
1: Μια ναυταπάτη.
0: Θα το κάνω μόνο και μόνο.
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Να δω πώς θα αντιδράσετε. Γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν άνευ προγραμματισμού των υπολείπων. Το είχα συλλάβει στον εγκέφαλο μου μέσα πολύ καιρό πριν. Και η στίχη αυτή είναι συνομιλία μεταξύ εμένα και του Μανώλη του Τζανάκη στο Messenger. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Ο Μανώλης κάποια στιγμή απόρρισε. Γιατί κάθε μέρα στέλναμε ο Γης στα Λούπια Μαντινάδα. Μου γράφει ο Μανώλης, ήθελα και να κάτι είχα που δασύρει του τον. Και έσυρε εδώ. Όταν περάσανε η συγκεκριμένη φίλη από το στούντιο και την εκπομπή, κάπου στα μισά της εκπομπής του βάνω μπροστά του μια α4 με γραμμένες τις δικές του μαντινάδες και του λέω τώρα θα τσιπούμε χωρίς μπροβά.
1: Μια ναυταπάτη το όνειρο, τίποτα παραπάνω.
0: Αυτή είναι η ιστορία του συγκεκριμένου κομματιού. Χαρισμένο στην κυρία Ευγενία που το ζήτησε. Σε όλους εσάς που σας αρέσει το κομμάτι αυτό. Και εγώ να το χαρίσω στο Μιχάλη, το Γαλανάκι.
1: Πολλά είναι για σε μη μου. Πολλά είναι τα όνειρα που σε παραπλανούνε. Άντες, άντες, που σε παραπλανούνε.

0: Γράφει ο καλός φίλος ο Αντώνης ο Τσικολιδάκης. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Κυρίως την κυρία Καλεντάκη, τόσο μαροστελή, το Χαραλάμπη, τη γιαγιά μου και την κυρία Ευγενία που έχει γενέθλια σήμερα. Και χρόνια της πολλά. Βάλε ένα τραγούδι της επιλογής σου σε όλο το ακροατήριο. Χρόνια πολλά κυρία Ευγενία. Πάντα χαρές.
1: Κουμάντο εγώ θα κάνω. Όνειρα με πολλές χαρές είχα κι εγώ παντήξει.

0: να ποδιά, νίζεσαι να κατέχεις.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν σε ελληνική τράπεζα ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ζευγάρι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ η ζημία για το δημόσιο. Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην ελληνική πρωτεύουσα, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων, φορέων και οργανώσεων. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστότοπων.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
9: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο.
12: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
13: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρας Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, τους δέκτες σας, συντονιστήκατε τέλος πάντων μαζί μας. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με το

Να στείλω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα τεράστια. Ξεκινάμε από εδώ, κάνουμε ό,τι πιάνει ο ησημερινός γύρω γύρω από τη γη και ξαναεπιστρέφουμε στο ίδιο σημείο, στον καλό φίλο το Στέλιο τον Αποστολάκη στο Ρέθυμνο. Ο Στέλιος, ο οποίος μου γράφει στο απόψινο μήνυμα, και εγώ λέει σε γρηγό, είδα και έπαθα να μάθω πότε ξεκινάς. Σε ρώτησα προχθές σε μήνυμα στο TikTok. Μα το κατάλαβες μάλλον. Το κατάλαβα Στέλιο, απλά δεν ήθελα να πω πότε ξεκινώ. Συνεχίζει ο Στέλιος, καλές εκπομπές. Με υγεία σου εύχομαι φίλε Γιάννη. Ο Στέλιος ο Αποστολάκης, φίλες και φίλοι, του οποίου οι στίχοι με διαπερνούνε. Ψυχικά με διαπερνούνε.

0: πάμε να καλησπέρισουμε τη φίλη μας την Τόνια. Καλησπέρα Τόνια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη. Τι θα κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ. Πάμε να καλησπέρισουμε όλο τον κόσμο, να πω χρόνια πολλά στην κυρία Ευγενία.
0: Δεν πάνε γιορτάζει από ό,τι μου είπε η κυρία Ευγενία, απλά μάλλον το Facebook κάνει κολπάκια, γιατί το ίδιο μου κάμανε και εμένα χθες. Είχα λέει χθες γενέθλια, λέει. Εγώ δεν είναι έχω γενέθλια. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, την αγάπη μου, καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Τόνια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περνάς. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Και πάμε να ακούσουμε το Ζωγραφιστά με το ξάδερφο το Δημήτρη το Θραψανιώτη. Το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από τον Τιμπάκι. Καλησπέρα κυρία Μαρίκα.
1: Κυρία Μαρίκα, κυρία Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Να είναι πάντα καλά και να ακούνε Λατό FM. Και ερωτόκριτο και κριτικό όραμα. Σε τρεις σταθμούς μας κάνετε παρέα, να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες και οι τρεις να έχετε. Και ό,τι καλύτερο, τι να πω.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρίκα.
1: Ένα τζαγκαρομιχάλι θα βάλει για όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Ιδιαίτερα χαιρετώ τον κύριο Καλογεράκη από τα Χανιά, τον Μιχάλη. Και θα του πω όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Να είστε καλά,
1: καλό
0: κύριε
1: βράδυ,
0: Μαρίκα.
1: Κύριε Γιάννη, να είστε καλά
0: βράδυ.
1: Πάντα. Καλό βράδυ.

0: Να πω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στη κυρία Σοφία τη Μαθιάκη. Σε λίγο κυρία Σοφία το κομμάτι που ζητήσατε. Εμείς πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελπαλδοδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094

0: φορές.
1: Πάμε να ακούσουμε τον καλό φίλο, τον Κωστή το Σαριδάκη. Σαριδό Κωστάς.
0: Και σε πληγώνει να πονείς όσο κανένας άλλος. Και σε πληγώνει.
1: Ακούμε το Δαχτυλίδη.
0: Όσο κανένας άλλος. Πολλές φορές η πεθυμιά.
1: Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από τις Μοίρες. Το χαρίζουμε λοιπόν στο Βασίλη και στην παρέα του.

0: χέρα.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε ένα αγαπημένο μας ακροατή, ο οποίος πραγματικά με έχει συγκινήσει τόσες πολλές φορές και τον αγαπώ ιδιαίτερα. Κύριε Γιώργο, από την

0: Ιερά Πέτρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Για ποιο λόγο κύριε Γιώργο?
1: Που σε ακούω πάλι.
0: Και εγώ χάρηκα που σε ακούω και ειλικρινά θα το πω και σε σένα όπως και στους υπόλοιπους, μου λείψατε πάρα πολύ.
1: Εμένα να δεις πόσο μου λείψες.
0: Θα σου χαρίσουμε ολόκληρο το πρόγραμμα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκπομπής, κύριε Γιώργο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσύ να είσαι πάντα χαρούμενος. Καλό σου βράδυ.
1: Θα μου βάλεις και ένα τραγούδι.
0: Για πες
1: που
0: μου,
1: θέλω.
0: Ποιο θέλεις?
1: Βρες εσύ.
0: Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, όσο είναι.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ Γιάννη.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω. Να είσαι πάντα καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια.

0: κόπια.
1: Γράφει η καλή μας φίλη η Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη. Μας ακούει από Ρέθυμνο. Καλησπέρα Γιάννη σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας. Χαιρετισμούς σε όλους. Θα πέψω και να έχουμε καλό βράδυ. Να σε καλά Ευαγγελία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στο Ρέθυμνο. Ξέρω ότι σ' αγαπώ και αυτός που ζει ελπίζει.

το οποίο το συζητήσει η κυρία Σοφία Μαθεάκη. Γράφει στο μήνυμά της: καλό βράδυ, καλή σεζόν, αφιερωμένο το κομμάτι Πετροπέρδικα στην οικογένεια μου, ιδιαίτερα στο σύζυγό μου. Το ακούμε, κυρία Σοφία. Εγώ να το χαρίσω στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, το οποίο αυτό το κομμάτι

Ακούστε τώρα τι μου έστειλε ο Στέλιος ο Αποστολάκης που σας έλεγα πριν από το Ρέθυμνο. Άργησες ήλιε βασιλιά και έχω χαρά μεγάλη που σε θωρώ να κάθεσαι στο θρόνο σου και πάλι. Στέλιος Αποστολάκης, αφιερωμένη σε σένα. Μου γράφει. Στέλιανέ, είσαι η αφορμή για την πιο φρέσκια μαντινάδα, τωρινή δηλαδή, δική μου. Κι άκουμε καλά τι θα σου πω. Ήλιος εγώ, ο πού ως πού, που δεν μπορώ να φέξω, και τα όνειρα απούκανα μόνο να προστατέψω. Χαρισμένη σε σένα.

Ακούμε τον αγαπημένο μας Μιχάλη Τζαγκαράκη. Κυρία Μαρίκα ζήτησε Μιχάλη Τζαγκαράκη. Αυτό το κομμάτι έχει αποτυπωθεί στην ψυχή μου μέσα από στανή μου νεμιτσό κομπένι. Ένα-δύο ραδιόφωνα υπήρχαν στο χωριό τότε και όταν το πρωτάκουσα δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα.

0: να ήθελα πλέον είναι πιάτα μόνο. Καλά ήθελα να είναι οι άντρες. Εδώ Τζακαρο Μιχάλη μας επήρε κάτω πάντα. Με την ισότητα. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κάναμε να μας κάνει
1: τα πιάτα πως θα... Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
12: Από φωτιά και σίδερα.
11: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
12: Από φωτιά και σίδερα.
11: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
12: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
11: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
12: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα στην όμορφη μας παρέα, σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι ιδιαίτερα, χαιρετώ τον κύριο Μιχάλη Ταγκαράκη με την κυρία Μαρία που έβαλε τώρα και το τραγούδι του, αγάπη μου. Η κυρία Δέσποινα στην Ιερά Πέτρα που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να βγει στην εκπομπή μας, να είναι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο για την κόρη της. Τον κύριο Δημήτρη τον Βιτόρο στη Γερμανία και όλη την όμορφη μας παρέα που μας ακούει, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Και θα σου πω λοιπόν, ήρθες και πάλι στη φωλιά που είχες με κόπο χτίσει και δεν μπορεί να βγει κανείς κάτω να την κρεμίσει. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε έχουμε κοντά μας και είμαστε ευχαριστημένοι, περνούμε ωραία βράδια και θα συνεχίσουμε να περνούμε ωραία. Λοιπόν, και θα μου βάζεις για το σύζυγό μου, τα αφιερώνω, το Μεσαριτάκι, με χίλιους τρόπους αγαπώ, μα ένας ξεχωρίζει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή βραδιά σε όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: Χαιρόχανε τα μάτια μου να δούνε τα δικά σου, Γιώργιό μας, πειραχτήρι μας, γαργαλιστήρι μας. Τρεις λέξεις μου γράφει στο μήνυμα αυτό το κοπέλι. Ποιες είναι αυτές οι τρεις?
1: Ποτέ.
0: Εγώ δεν σου μιλώ. Α, δεν με τσιγκλίζεις όμως, Γιώργη, δεν κάνεις. Και εγώ το πίστεψα τώρα ότι δεν μου μιλείς 100%. Πάντως λες την αλήθεια.
1: Χριστέ μου, πώς.
0: Δεν μιλείς αλλά γράφεις μηνύματα.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνο 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: από τις συχνότητες του Λάτο FM 103,3 και του Ερωτόκριτου 87,9.
1: Τους τρόπους αγαπώ, αχ, αγαπώ.
0: Για όλες και όλους εσάς που μας ακούτε. Στεφανός Μασαριτάκης με χίλιους τρόπους αγαπώ.
1: Τρόπους αγαπώ, μα ένας ξεχωρίζει.
0: Είναι το κομμάτι που διάλεξε η κυρία Κατερίνα από τη Γιάννο. Το χαρίζει στο σύζυγό της.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε έναν καλό φίλο, ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσω κάπου τη φωνή του και να μην τον εγνωρίσω. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, έρα και δόθε.
0: Από πού μας ακούς απόψε?
1: Απόψε είμαι στις Στέρνες.
0: Στις Στέρνες.
1: Ναι, θέλω ένα τραγούδι να βάλεις εσύ όποιο θέλεις και το αφιερώνω στη Ζαχαρένια. Και σε όλη την παρέα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Και σε όλο το ακροατήριο που ακούει.
0: Να είσαι καλά Νίκο, χαιρετισμού σε όλους. Κάπου σε χάνουμε Νίκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.

Ακούσαμε λοιπόν το Στέφανο το Μεσαριτάκι. Να πάμε τώρα να ακούσουμε τον καλό φίλο το Γιάννη το Σμαραγδάκι. Ευχαριστημένο στον Νίκο και στη Ζαχαρένια και όλη την παρέα στις Στέρνες.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον καλό φίλο τον Αδόνη τον Μαρζάκη. Έχει απόλυτο δίκιο ο καλός συνάδελφος ο Κώστας ο Κουβεράκης από τα Χανιά. Χαρακτηρίζει τον Αντώνη τον Μαρζάκη σαν κορυφαίο βιολάτορα της εποχής. Το κομμάτι που ακούμε είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα.

βιολί, μαντολίνο, τραγούδι εκείνο το βράδυ, Αντώνης Μαρτζάκης. Στο ένα λαούτο ο Νίκος ο Μαρεντάκης, στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι ο Κανάκης ο Κοζωνάκης. Και στην Ασκουμαντούρα και τον Ταούλη εκείνο το βράδυ,

Να σημειώσουμε ότι το κομμάτι που ακούμε είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε από το στούντιο του Λατό FM στις 13 Δεκάτου 2024.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Μέσα από τις συχνότητες του Λατό FM 103,3 και Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι στην Κεντροπλατεία, στον Άγιο Νικολάου, και η εταιρεία Δαβράδος Ντέλι Παλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές κτηριών. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το βράδυ στις 7. Μέχρι τότε καλά να περνάτε, πάντα χαρούμενοι και με την υγεία σας. Καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική Λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο.
9: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
8: Σε κάθε κάνη του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
8: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
8: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

πόνου αθιβολές κι ό,τι πως σε χαρνέψει κι ό,τι πως σε χαρνέψει μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσιπαλέψει.

τόσο αμφιβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί, σε μια φωτιά και λιώνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

πρωί, όταν ξυπνώ κέρα μου. Κάθε πρωί όταν ξυπνώ και το σταυρό μου κάνω. Και το σταυρό μου κάνω να μην περάσει δίχως σου μια μέρα παραπάνω.

και πως τον ταγιαντίζεις. Και πως τον ταγιαντίζεις την ομορφιά σου καθαργά στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί ότι εξυπνώ ο νους μου σχολιάζει. Ο νους μου σχολιάζει.

και να τις συγχωρέσει ο Θεός, εγώ δεν την νυχτήρω. Εγώ δεν την νυχτήρω γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Συνεργάτης Open Cars by FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
7: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
6: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
7: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
8: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τιμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τιμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τιμπακίου.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

zaściepsi. Λίγος μερίσας και ψιέ μπλέξα στην αγάπη σου. Μπλέξα στην αγάπη σου και ποιος θα με ξεπλέξει χωρίς μυαλό και λογική. Λίγος μερίσας και

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Κουβεντιάζε μου του σεβδαλόγια γλυκά κερά μου.

0: Υποκριτός.
1: Την αγαπώ, την αγαπώ και ορκίζομαι εις το Θεό πως θα την κλέψω μια βραδιά να πάψει να ρωνάει η καρδιά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σ'

0: Μπράβο!
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τ' άστρα μαζεύω του ουρανού, το σ' αγαπώ να γράψω. Για να το δεις. Σα δεν μπορώ να έρθω να στο φωνάξω.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιαρή.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
2: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέντο σάλι. Το κάνω πέντο σάλι. Το κάνω πέντο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Όπα λέω.

0: Rosso.
1: Ερωτόκριτος.
2: Εγώ έχω στο περβόλι μου μια βιόλα και ένα γκρίνο και όλο το αίμα της καρδιάς της ρίζας του
1: τοχύνου. Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάσανα μόνο συναντώσω πιο τζαμπάρο δρόμο. Τσεπόμινα με τσιχαρά στάδιο σακίστονο.
0: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

Redonda je tako majnja. Και 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: καλά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Εχάρισά σου μια ζωή, ψυχή, καρδιά και σώμα. Κι άλλα γυρεύγω για να βρω να σου χαρίσω ακόμα.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο τι καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

Μια μεγάλη και να ξαναγινούμουν 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε

στιμές. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τσι κατσίκες του τσι σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκαιρία.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πρωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: επιτυχίες σας, καλό να σας
1: πω. Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.